Έλειπα από εσένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω σ' αφήνω να σκεφτείς. Πόσες φορές

0: που φταίνε. Είναι κάποιες στιγμές που όσα ζήσαμε κλαίνε. Κι όμως εσύ δεν είσαι εδώ.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

0: πες μου τι.
1: Τέσσερις σφαίρες στο στήθος, νιώθω πως έτσι θα φύγει. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van, Pop Smoke θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love, γάμισε το αν έγινα θρύλος. Οι φίλοι μου θα κλάψουν δύο εβδομάδες και θα προχωρήσω. Life goes on και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουν για εκδίκηση, θα ισοφαρίσω.

και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man, that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι τα basics. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με το πιστόλι

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Προκαλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής. Μ' όλα αυτά

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, στα ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: You're listening to WNTN 1550.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 1η Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς. Να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε.
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time, Jesus called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every disease and every infirmity. These 12 Jesus sent out, charging them, Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel and preach as you go, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without paying.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ξεκίνησαν στην Ντόχα του Κατάρ οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο την προώθηση συμφωνίας που θα οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλτζαζίρα, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς να προβλέπονται απευθείας συναντήσεις μεταξύ ανώτατων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε τις υποδομές του Ισραηλιτικού κινήματος Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Συνεχίζεται το δράμα στη Βενεζουέλα, αφού ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.943 μετά τους φωνικούς σεισμούς. Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη Νότια Πορτογαλία θα τεθούν αύριο σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλέψεων για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λίνκε Ρόεβερ της Αμβέρσα στο Βέλγιο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν πολλοί

0: νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στην Ελλάδα πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σκορπίζοντας θλίψη στους υποστηρικτές του κόμματός του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής για τον μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια που έγιναν τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,26% και στις 52.319,20 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-1 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Nationals και θα ξαναπαίξουν σήμερα στη 1:35. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 92 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με πιθανότητα καταιγίδας, στους 100 η θερμοκρασία αύριο με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη και στους 97 την Παρασκευή με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays and sympathy arrangements, Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
2: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Cons και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
3: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
4: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2. It's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
2: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Echoes, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Σλάτκος φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Νιούτον και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
5: 5POS offers free cloud POS software for restaurants and retail stores. Free cloud POS software, free setup and installation, free training, free 24/7 remote or telephone support, free software upgrades, low startup costs for hardware, other terms and conditions apply. Call 1-877-269-1177 for a free demonstration. Again, that's 1-877-269-1177. Group 5 POS, established in 2003.
6: And Group 5 POS, if you caught that, free upfront hardware cost, free software, free setup installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support. There's zero credit card processing costs, a free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 will be processed each month for the first 2 months of going live. That's just the ongoing specials right now happening with Group 5 POS. Well, we're at 10 minutes past the hour of 8 o'clock while I have the microphone open. I want to say Kalimera to everyone and remind you that it is going to be a very hot day out today. Think of yourselves, but think of others as well. There are a lot of people trying to work today coming down the highway on 95, coming down from that mountain. I went by several construction sites on of people trying to take care of our roads. Do drive carefully, drive mindfully. As for yourself, drink plenty of fluids. Stay in an air-conditioned room. Stay out of the sun. Check up on your relatives and neighbors, and stay tuned to Grecian Echoes here, and let everyone know to stay tuned as well, and we'll keep you informed as things happening. There are cooling centers that the city is setting up around Boston. I'm sure there's a cooling center in your community, and if that's what you need to do to cool down, or maybe just go and see if you can go over to a friend's house and cool down if your air conditioner can't keep up. Remember, drink lots of fluids and stay tuned to us here.

0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος, στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
2: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Dimakopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη. Η χρονιά είναι ακριβώς στην μέση και θα έχουμε ζέστη τις επόμενες 4 μέρες στην Βοστόνη. 90 και ίσως και 100 βαθμούς να φτάσει η θερμοκρασία. Αγκαλιάστε τα air condition. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή και πάλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πραγματοποίησαν τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα και σήμερα Τετάρτη τοπική ώρα, καθώς επιδιώκουν να συμφωνήσουν για την ροή της ναυτιλίας μέσω του στενού του Ορμούς και να εξασφαλίσουν μια διαρκή εκεχηρία. Και οι δύο κυβερνήσεις κάνουν βήματα προόδου, συμφώνησαν να σταματήσουν τους πυροβολισμούς όταν ότι τα πλοία θα διασχίσουν ξανά το στενό του Ορμούς και υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια ομάδα συντονισμού μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στην Ντόχα για να αποτρέψει την μετατροπή του στενού σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Να έρθουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο πρόεδρος Τραμπ αποκόμισε ένα μεγάλο και εκπληκτικό απροσδόκητο εισόδημα τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, σύμφωνα με το πόθεν έσχες που βγήκε στην δημοσιότητα. Συνολικά ο πρόεδρος Τραμπ κέρδισε τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει και άλλα μέρη της μεγάλης περιουσίας του, όπως και τα ακίνητα. Αν το συγκρίνουμε με το

0: 2024 πριν επιστρέψει στην Προεδρία, τότε είχε 620 εκατομμύρια δολάρια. Στην Ευρώπη να πάμε, όπου εκεί πραγματικά ο καύσωνας συνεχίζεται. Το Παρίσι κατέγραψε ημέρες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε μία εβδομάδα, όσες είχε καταγράψει σε 120 χρόνια τήρησης των αρχείων. Η Βασιλεία και μέρη της Γερμανίας κατέγραψαν ιστορικά υψηλά, ενώ επιστήμονες λένε ότι έχουν πιαστεί άφωνοι από την ζέστη που έφτασε 1/4 του αιώνα πιο μπροστά από ό,τι τα μοντέλα τους πίστευαν ότι αυτό θα γίνει. Στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, εκεί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Αφγανοί Ταλιμπάν εξαπέλυσαν στοχευμένες δια συνοριακές επιθέσεις εναντίον του Πακιστάν μετά από μια σειρά θανατηφόρων πακιστανικών αεροπορικών επιδρομών. Ο στρατός του Πακιστάν επιβεβαίωσε την κατάρριψη 4 drones και προειδοποίησε για περαιτέρω στρατιωτική αντίδραση. Εδώ πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court, αντέμιψε το παιχνίδι εξουσίας των Ντόναλντ Τραμπ, ενώ του έδωσε και μία ήττα. Χτες το ανώτατο δικαστήριο σταμάτησε την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει ποιος μπορεί να θεωρηθεί πολίτης εάν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία ήττα για τον πρόεδρο και την κυβέρνηση, που όμως φαίνεται ότι δεν θα σταματήσουν. Από την άλλη πλευρά, μία μέρα πριν έδωσε στον πρόεδρο Τραμπ περισσότερες εκτελεστικές εξουσίες. Συνολικά το ανώτατο δικαστήριο έδωσε νίκες στους συντηρητικούς και έβαλε κάποια όρια στον πρόεδρο Τραμπ. Από την πλευρά των δημοκρατικών, εκεί είχαμε προκριματικές εκλογές στον Κολοράντο και ένας ακόμα δημοκρατικός σοσιαλιστής, Κύρος λέγεται, νίκησε την επιχρόνια βουλευτή του Κολοράντο, Νταϊάννα Ντεκέτ, στις προκριματικές εκλογές των δημοκρατικών, σηματοδοτώντας μία ακόμα ήττα για το κατεστημένο του δημοκρατικού κόμματος. Μόλις 29 ετών είναι ο τρίτος προοδευτικός αντίπαλος που εκτοπίζει έναν εν ενεργεία δημοκρατικό από το Κογκρέσο σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Να πάμε στα ελληνικά νέα, όπου ο ελληνικός τουρισμός δείχνει ανθεκτικότητα, με τις πωλήσεις των ξενοδοχείων να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3% φέτος, παρά την κρίση του κόλπου και την οικονομική πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ισχυρό πληθωρισμό στην ενέργεια, διπλασιάζοντας το κόστος των καυσίμων στα αεροπλάνα, ισχυρή ζήτηση για τα ταξίδια στην Ελλάδα έχει αποτρέψει τον εκτροχιασμό της τουριστικής σεζόν. Δημοσκοπήσεις έχουμε στην Ελλάδα πριν το καλοκαίρι και φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, διατηρεί διψήφιο προβάδισμα, καθώς η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η τελευταία έρευνα τοποθετεί το κυβερνητικό κόμμα 14 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από την νεοσύστατη ελληνική αριστερή συμμαχία του πρώην Πρωθυπουργού. Ενώ δείχνει συνεχή κατακερματισμό στην αντιπολίτευση παρά τα μέτρια κέρδη μεταξύ των μικρότερων κομμάτων. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, είχαμε το καλύτερο τρίμηνο στις αγορές από το 2020. Ενώ οι διπλωμάτες διαφωνούν για τις συζητήσεις, η Wall Street έκανε αυτό που κάνει η Wall Street. Κοίταξε πέρα από τον καπνό και πιστεύει ότι το μέλλον θα είναι καλό. Το S&P 500 και το Nasdaq κλείσαν ένα ισχυρό τρίμηνο από τα καλύτερα τα τελευταία 6 χρόνια, ενώ το Dow Jones ξεπέρασε τις 52.300 για πρώτη φορά στην ιστορία. Η εταιρεία SpaceX θα εντάσσεται στο Nasdaq σε 3 μέρες, ενώ το Yen της Ιαπωνίας υποχώρησε στο πιο αδύνατο επίπεδο έναντι του δολαρίου από το 1980. μια υπενθύμηση ότι τα υψηλότερα επιτόκια της Αμερικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λυγίζουν τα νομίσματα σε όλη την Ιφίλιο. Τέλος, τα αθλητικά μας νέα, Μουντιάλ. Η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού πέρασε, η Γαλλία που είναι φαβορή πέρασε και η Νορβηγία του Χάλαντ, όλοι αυτοί και οι τρεις εξασφάλισαν και τις θέσεις τους επισήμως στην φάση των 16. Χθες τα αστέρια έλαψαν στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Εμπαπέ σκόραρε 2 φορές για να οδηγήσει τη Γαλλία σε μια κυρίαρχη νίκη 3-0 επί της Σουηδίας, εδραιώνοντας την ταυτότητα των μπλε ως φαβορή του τουρνουά και μάλιστα ισοφάρισε τον Μέση στην πρώτη θέση των σκόρερ του τουρνουά με 6 γκολ. Ο Χάλαντ, ο περίφημος Νορβηγός, πέτυχε το κρίσιμο νικητήριο γκολ καθώς η Νορβηγία νίκησε την ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και αυτοί γράψανε ιστορία με την πρώτη τους νίκη σε νοκάουτ φάση στο Μουντιάλ. Το Μεξικό επίσης τερμάτισε 40 χρόνια κατάρας. Νίκησε τον Ισημερινό με 2-0 στην έδρα του, μια έδρα καυτή γεμάτη ενέργεια, με τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου να δίνουν την νίκη, πρώτη νίκη μετά από το 1986. Σήμερα έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν με την Βοσνία στις 8 το βράδυ, Αγγλία εναντίον του Κονγκό στις 12 το μεσημέρι και το Βέλγιο εναντίον της Σενεγάλης στις 4. Όσον αφορά τους Red Sox, 5 συνεχόμενες νίκες και ξαφνικά σπάσαν τα μούτρα τους χτες. Οι Washington Nationals κέρδισαν 8-1 στο Fenway, ενώ είχαμε και τσακωμούς με τον Contreras, ο οποίος αποβλήθηκε στο 4ο inning. Οι Red Sox είναι 34-44, 10 παιχνίδια κάτω από το 500, τελευταία θέση. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Good morning. It is Wednesday, July 1st. The year has cracked exactly in half, and Boston is heading into several days of serious heat, with temperatures climbing into the 90s. The Dow closed June at an all-time high, and the stars delivered on the World Cup stage. Let's dive into the news, what happened, and why. The United States and Iran held technical talks in Doha on Wednesday as negotiators work toward securing a lasting ceasefire and maintaining safe passage through the Strait of Hormuz. Both governments have agreed to stop shooting, commercial shipping is moving through Hormuz once again, and a U.S.-Iran coordination cell has reportedly been established in Doha to prevent the strategic waterway from turning into a graveyard. Diplomacy is often less elegant than history books suggest. It is not peace treaties and photographs. It is shipping schedules, back channels, technical committees, and men sitting in windowless rooms trying to keep tankers moving. President Trump reported a stunning financial windfall in his first year back in office. New filings show roughly $1.4 billion in gains tied to family cryptocurrency ventures, helping push total assets and income to at least $2.2 billion. That compares with roughly $622 million generated in 2024 before returning to the presidency. Europe is burning, literally. Paris recorded as many days above 40 degrees in 1 week as it had during an entire century and 2 decades of record keeping. While climate scientists say extreme heat is arriving decades earlier than many models projected. The Afghan Taliban launched strikes across the Pakistani border following deadly Pakistani air attacks. Pakistan says it intercepted 4 drones and warned that further military action remains on the table. The Supreme Court delivered a mixed week for President Trump. On Tuesday, the court rejected efforts to narrow birthright citizenship, representing a major setback for the administration. Yet only a day earlier, it expanded presidential authority over executive agencies, reinforcing a broader conservative effort to strengthen executive power. In Colorado politics, 29-year-old Democratic Socialist Melat Quiros defeated longtime Representative Diana DeGette in a Democratic primary, becoming the latest progressive challenger to unseat an established incumbent and highlighting growing divisions within the party. In Greek news, Greek tourism continues to show resilience despite geopolitical tensions and higher energy costs. Hotel revenues are projected to rise by 3% in 2026 as strong demand for Greece offsets concerns surrounding the Gulf crisis and inflationary pressures affecting European households. A new poll shows the governing center-right party maintaining a double-digit lead, holding a 14-point advantage over the newly formed Greek Left Alliance. The opposition remains fragmented despite modest gains among smaller parties. In global finance, Wall Street just completed its strongest quarter since 2020. While diplomats debated whether they were even talking, investors did what investors do best. They looked beyond the smoke and bought the future. The S&P 500 and NASDAQ posted their best quarter in 6 years. Dow recorded its strongest performance since 2022 and closed above 52,300 for the first time in history. SpaceX joins the NASDAQ 100 on July 7th, while the Japanese yen has fallen to its weakest level against the dollar since the 1980s, another reminder that America's higher for longer interest rates continue to reshape currencies around the world. And finally, in sports, Mexico, France, and Holland's Norway have officially advanced to the round of 16. The stars shined yesterday. Mbappe scored twice as France rolled past Sweden 3-0, reinforcing Les Bleus' position as tournament favorites and tying Messi for the World Cup lead with 6 goals. Holland delivered the winner as Norway edged Ivory Coast 2-1, and Mexico ended a 40-year drought, defeating Ecuador 2-0 at the Estadio Azteca for its first World Cup knockout victory since 1986. Today's schedule features the United States against Bosnia at 8 o'clock, England facing Congo, and Belgium taking on Senegal. And here in Boston, reality returned quickly for the Red Sox. After winning 5 straight games, including a sweep of the Yankees, the Sox were humbled by Washington, losing 8-1. Tempers flared in the 4th inning as Contreras was ejected following a bench-clearing brawl. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
2: Hey, this is Paul Sullivan of Sullivan Tire. Many people know us for tires, but we also provide complete auto service. We have over 100 certified master technicians on staff. They are well-trained, passionate about what they do, and most of all, care about keeping your car on the road. Whether you need an oil change, a brake job, or a more complicated repair, you can rely on us to get the job done right. Peace of mind driving, you deserve it, and we provide it.
3: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
4: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
3: Οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μαρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
4: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
3: Ο Έρικ Παπαχρίστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρίστου στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
5: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ξεκίνησαν στην Ντόχα του Κατάρ οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο την προώθηση συμφωνίας που θα οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλτζαζίρα, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς να προβλέπονται απευθείας συναντήσεις μεταξύ ανώτατων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε τις υποδομές του Ισραηλινού κινήματος Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Συνεχίζεται το δράμα στη Βενεζουέλα, αφού ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.943 μετά τους φωνικούς σεισμούς. Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Τούμπαλ στη Νότια Πορτογαλία θα τεθούν αύριο σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλέψεων για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λίν και Ρόεβερ της Αμβέρσα στο Βέλγιο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στην Ελλάδα πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σκορπίζοντας θλίψη στους υποστηρικτές του κόμματός του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής για τον μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια που έγιναν τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,26% και στις 52.319,20 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-1 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Nationals και θα ξαναπαίξουν σήμερα στη 1:35. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 92 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με πιθανότητα καταιγίδας, στους 100 η θερμοκρασία αύριο με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη και στους 97 την Παρασκευή με πιθανότητα

0: Ταυροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including 2 elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
2: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
3: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning!
4: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, an intern for WNTN Boston. Today we're going to talk about the Greek origin of the Olympic Games. About 3,000 years ago, in the 6th century BCE, the first Olympic Games were held in Olympia, Greece. The Olympic Games were originally part of a religious festival honoring the Greek god Zeus, and the competitors were only free-born Greeks. When the Games were first created, it only consisted of one event. A foot race that was as long as the track at Olympia, which was known as a stade. When Greece lost its independence to Rome in the middle of the 2nd century BCE, the Olympic Games became less and less popular. In April 1896, a French aristocrat named Pierre de Coubertin revitalized an international version of the Olympic Games and held it in Athens, Greece, beginning the legacy of the Olympic Games we know today. This message is brought to you by the Baboulis family.
2: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Echoes, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
5: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with 2 locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

βήματα αναπνευστικά. Προσοχή παρακαλώ. Μην κυκλοφορείτε έξω, τι να σας πω. Και ανοίξτε το air condition στο full. Μια ενδιαφέρουσα είδηση από Ελλάδα σήμερα. Εμπριστικές επιθέσεις με γαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα θύμα και δύο άτομα νοσηλεύονται. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

0: τρίτη και τελευταία μέρα της Πανσελίνου. Άργησα λίγο, αλλά εντάξει, να ακούσουμε, λέω, απόψε μερικά τραγούδια που έχουμε για το φεγγάρι.
1: Αρχίζουμε με δύο συνθέσεις του Χατζηδάκη, με την Αραμούσχουρη.

Η Νάνα Μουσικού ήταν σε δύο υπέροχα τραγούδια του Χατζηδάκη για το Φεγγάρι. Το επόμενο του Χατζή με την Νάντια Κωνσταντοπούλου.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά το ελληνικό μαγειροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner, του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε θερμά τους αδερφούς Χάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με ασάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε, τι έχω σημειώσει εκεί, απόψε θα ακούσουμε Ζαμπέτα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Τρίτη μέρα της Πανσελίνου, η οποία και περνάει λίγο χαμηλά στον ορίζοντα, πρώτη φορά σε 20 χρόνια περίπου. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα τραγούδια τα ελληνικά που έχουμε για το φεγγάρι.

Ιωάννου Σουελιού σε μια υπέροχη σύνθεση του Ξαρχάκου. Χάθηκε το φεγγάρι.

κι άλλο ένα από την συλλογή του καλού φίλου Στέφανου Καλαμκερίδη. Εδώ τελειώνει ο ουρανός. Δεν ξέρω αν λέει για το φεγγάρι. Πάντως είναι του Μίμη Πλάσα σε στίχους Κώστα Κινδύνη από το 1963 με την Κρίσταλ και το τρίο Λούκας.

τραγούδια του φεγγαριού. Ακούσαμε απόψε στο πρώτο ημίωρο, τρίτη και τελευταία μέρα της Πανσελίνου. Και άρεσαν, όπως φαίνεται, σε αρκετούς και αρκετές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πέντε και 32 λεπτά, ο Ραβοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, είπαμε, στο AM μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε στο The Sphina Restaurant κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και στο Bosco Air Fine Wines, στο Σάμμεβιο, ο Chris Λιάνος, είπαμε, έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Σάμμεβιο. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο και δύο άτομα νοσηλεύονται. Στα παγκόσμια νέα, στη Βενεζουέλα, οι διασώστες από 27 χώρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Στην Αμερική μας, οι 9 δικαστές του Supreme Court έφυγαν σήμερα για διακοπές. Στον πρόεδρο Τραμπ, στο μεταξύ, έδωσαν 2 ήττες και 1 νίκη. Σε χωριό του Οχάιο, οι αρχές βρήκαν 16 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες. Υπερβολική ζέστη και υγρασία, 3 μέρες συνέχεια, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με περίπου 100 βαθμούς. Θα σπάσει σε βροχή απόψε, μετά τα μεσάνυχτα, 75 βαθμούς και υγρασία. Αύριο Πέμπτη και Παρασκευή, 95 με 100 βαθμούς και υπερβολική υγρασία. Θα σπάσει λίγο το Σάββατο. Το πλήρες δελτίο στις 6 η ώρα. Θα συνεχίσω τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Και απόψε θα ακούσουμε ένα ποτπουρί από ταγκό. Λόγω του ότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, καλομήνα by the way σε όλους μας, σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1910 το ταγκό γίνεται ο νέος χορός που ξεσύγχρωσε τον κόσμο, αλλά επικρίνεται έντονα επειδή χορεύεται αγκαλιαστά από δύο και σκανδάλισε τους τότε Βικτοριανούς της εποχής. Απολαύστε λοιπόν ένα ποτ πουρί από ταγκό.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6 παρά 14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Θα συνεχίσω στο επόμενο δεκάλεπτο, ίσως και 15 λεπτό, με ωραία δημοτικά, με τον Μπάμπι Τσέρτο. Λοιπόν, πρώτο είναι η δημοτική χαβανέρα Βοσκοπούλα, και μάλλον του περασμένου αιώνα, του προπερασμένου αιώνα, που έγινε ευρύτερα γνωστή με τον Δημήτρη Ζάχο στην ταινία «Ο αγαπητικός Βοσκοπούλας». Εδώ την ακούμε τη Βοσκοπούλα με τον Μπάμπι Τσέρκο. Υπέροχος πραγματικά καλλιτέχνης. Market Basket.

και φυσικά ο Μπάμπης Τσέρτος από την Ευρωπαϊκή Γορτινία θα μας τραγουδήσει τώρα και μερικά τροπεάτικα.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού είπαμε τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουζέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Μεθούεν, το Νέιδικ και το Στόουτον. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, απόψε καθώς προείπα θα ακούσουμε Ζαμπέτα. Με τον ίδιο και άλλους καλλιτέχνες βέβαια. Να υπενθυμίσω το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back Live Greek, a memoir, που συνεχίζει τις πορείες πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής. Μια ανακοίνωση από τη Μητρόπολη Βοστόνης, που είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του Αθανασίου Θεοδοσιάδη και της Μαρίας Μπρεγιάννου Λιακοπούλου ως νέων διευθυντών της χορευτικής ομάδας της Μητρόπολης, η οποία με τη σειρά της εκφράζει ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον Δόκτωρα Τζον Πάπα για τα πολλά χρόνια υπηρεσίας, ηγεσίας και προσφοράς του, τα οποία συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι πλέον ανοιχτές, με τα μαθήματα να αρχίζουν την 5η 10η Σεπτεμβρίου. Πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής από το γραφείο της Μητρόπολης Βοστόνης, η οποία προσβλέπει στη συνεχή ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας και στο να μοιραστεί τη χαρά του ελληνικού χορού με τις μελλοντικές γενιές.

ταραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, εμπριστικές επιθέσεις με γαζάκια σε κατοικία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο και δύο άτομα νοσηλεύονται. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δήλωσε σαφέστατα ότι θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, να βρεθεί στο πλευρό των ατόμων των οικογενειών. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης από Μεσσηνία, πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Συνεχίζονται δεκάδες δασικές φωτιές υπό έλεγχο. Στα παγκόσμια νέα, στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, οι διασώστες από 27 χώρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Στην Ντόχα, Κατάρ, επαναλήφθηκαν σήμερα οι έμεσες συνομιλίες.

Σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βασιζόμενες στο μνημόνιο κατανόησης. Από τη μεριά τους, συνδικάτα και ναυτιλιακές εταιρείες συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν εμπόλεμη ζώνη τα στενά του Ορμούς. Ζέστη ρεκόρ στην Ευρώπη. Στην Αμερική μας, οι 9 δικαστές του Supreme Court έφυγαν σήμερα για διακοπές μέχρι 1η Οκτωβρίου. Χθες ανακοίνωσαν τις αποφάσεις που διεκπαιρέωσαν σε πολλές υποθέσεις. Στον πρόεδρο Τραμπ έδωσαν 2 ήττες και μία νίκη. Επιβεβαίωσαν ότι ένα παιδί παράνομων μεταναστών που γεννιέται εδώ είναι αυτομάτως Αμερικανός πολίτης, πως το έπαθαν. Και στην άλλη άφησαν να στέκεται η απόφαση εφετείου Νέας Υόρκης για τα 5 εκατομμύρια δολάρια που ζητάει η Jean Carroll για δυσφήμιση χαρακτήρα για αμφισβητούμενο βιασμό πριν από 30 χρόνια. Στην τρίτη υπόθεση που ζήτησε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, άφησαν ελεύθερο το ανώτερο ποσό που μπορεί να μαζέψει και να χρησιμοποιήσει ένα κόμμα για εκλογές. Το πρόεδρο Τραμπ εγκαινίασε το νέο προεδρικό αεροπλάνο Air Force One και ευχαρίστησε τον εμμύρη του Κατάρ για το χλιδάτο δώρο του. Σε χωριό του Οχάιο, οι αρχές βρήκαν 16 παιδιά, αγόρια και κορίτσα, ηλικίας από 1,5 έως 18 ετών, να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες και συνέλαβαν 4 ενήλικες με την κατηγορία του κακουργήματος έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο. Υπερβολική ζέστη και υγρασία, 3 μέρες συνέχεια, εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη, με περίπου 100 βαθμούς, θα σπάσει σε βροχή απόψε, μετά τα μεσάνυχτα με 75 βαθμούς και υγρασία, αύριο Πέμπτη και Παρασκευή 95 με 100 βαθμούς και υπερβολική υγρασία, θα σπάσει λίγο το Σάββατο. Στο Μουντιάλ, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Εκουαδό 2-0. Και πανσέλινος της φράουλας. Από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την παράδοση των Ινδιάνων Αμερικής και φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι, λόγω του ότι περνάει χαμηλά στον ορίζοντα του βορείου ημισφαιρίου, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο, κάτι που συμβαίνει κάθε 18 χρόνια. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Καλό μήνα σε όλους μας.

Θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Ο βρετανικός οργανισμός Dunham Biz, που βαθμολογεί τις supermarkets, έβαλε πάλι φέτος δεύτερη χρονιά στη συνέχεια, στη δεύτερη θέση στην Αμερική, τη Market Basket, εδώ με τα 90 καταστήματα, βαθμολογώντας τις καθημερινές τιμές, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, ειδικά σε εκείνα με την δική της ταμπέλα, την ποικιλία τροφίμων και την υπέροχη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Την πρώτη θέση βέβαια κατέλαβε πάλι η εταιρεία HEB από το Τέξας. Market Basket, more for your dollar. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Ωραίο μοντέρνο ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου, που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κοσμά Καδαμιανού των Αργύρων και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 18 Ιουνίου, Λεοντίου Εξεγίνης, Ιπατίου, Θεοδούλου και Εθερίου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Ειδικά στους Κοσμάδες, τους Δαμιανούς και τις Αργυρούλες. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 1η Ιουλίου, το 1858 ο Κάρολος Δαρβίνος διατυπώνει τη θεωρία του περί της εξέλιξης των ειδών και της φυσικής επιλογής σε ομιλία του στο Λονδίνο. Το 1867, το 1828 μάλλον, έχουμε κάτι στην άλλη σελίδα, αρχίζει η λειτουργία της Ελληνικής Σχολής Ευελπίδων. Το 1867 τίθεται σε ισχύ η Βρετανική πράξη για τη Βόρεια Αμερική που γίνεται η βάση για το Σύνταγμα του Καναδά, ιδρύεται η Καναδική Συνομοσπονδία και ο Τζον Μακδόναλντ ορκίζεται πρώτος πρωθυπουργός του Καναδά με πρωτεύουσα την Οτάβα, μικρή παραδοσιακή πόλη εκεί πάνω. Το 1881 έγινε το πρώτο διεθνές τηλεφώνημα από τον Καναδά στο Καλέ της Γαλλίας. Το 1904 ο βιομήχανος Φρίντριχ Μπάγερ, χημικών και ασπιρίνης, ιδρύει τον αθλητικό σύλλογο Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το 1907, έπειτα από επεισοδιακές δημοτικές εκλογές, δήμαρχος Αθηναίων επανεκλέγεται ο Σπύρος Μερκούρης με 10.694 ψήφους έναντι 8.415 του αντιπάλου του Άγγελου Πυρή. Μάλιστα. Το 1910, το ταγκό γίνεται ο νέος χορός που ξεσηκώνει τον κόσμο, αλλά επικρίνεται έντονα επειδή χορεύεται αγκαλιαστά από δύο και σκανδάλιζε τους Βικτωριανούς της εποχής τότε. Το 1919, μετά τις φαγές του Αηδηνίου και παρά την ανακατάληψη της πόλης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στη Μικρά Ασία. Το 1939, στην Ελλάδα, το κιλό αντικαθιστά την ΟΚΑ. Εγώ πάντως θυμάμαι την ΟΚΑ, οπωσδήποτε. Το 1944 έγινε η σύνοδος του Bretton Woods στο New Hampshire για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο στις διεθνείς συναλλαγές και ο νοών νοήτο. Το 1974 πέθανε ο Χουάν Περόν, πρόεδρος της χώρας και ιδρυτής του κινήματος των Περονιστών και ο οποίος αγαπήθηκε τόσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή, παρότι κυβέρνησε δικτατορικά πολλά χρόνια. Το 1789 η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός της Αριστεράς συμφωνούν να οδηγήσουν τη χώρα στην κάθαρση, ποια κάθαρση δηλαδή, τέλος πάντων, σχηματίζοντας την κυβέρνηση ιστορικού συμβιβασμού Μητσοτάκης και Φλωράκης. Μάστε. Το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρεί στην ανακοίνωση της ειδική διακήρυξης του νέου κόμματος πολιτικής άνοιξης. Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί, ειδικά για τον κύριο Σαμαρά, και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας υπηρέτησε. Και τώρα ετοιμάζεται, λέει, να ιδρύσει νέο κόμμα. Τέλος, σαν σήμερα, 1η Ιουλίου το 1997, η Βρετανία επιστρέφει μετά από 99 χρόνια το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Πρώτη Ιουλίου, το πιστεύετε? Ο μισός χρόνος έχει περάσει ήδη. Ωρε παιδί, τόσο γρήγορα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους μας.

Και βέβαια γιορτάζουν σήμερα, όπως είπαμε, όσοι έχουν τα ονόματα Κοσμάς και Δαμιανός και Ανάργυρος και Αργυρούλα. Ένα τραγούδι έχουμε μόνο για τον Κοσμά, ο Κοσμάς και ο Κόσμος. Με τον Σμογοβίτη.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε Ζαμπέτα. Ο μεγάλος αυτός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού γεννήθηκε 25 Ιανουαρίου το 25 στην Αθήνα, αλλά είχε καταγωγή από την Κύθνο. Πέθανε στις 10 Μαρτίου του 92 σε ηλικία 67 ετών. Συνθέτης, ερμηνευτής και ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, γονείς του ήταν ο Μιχάλης Ζαμπέτας, που ήταν και ουκουρέας, και η Μαρία Μωραΐτη, ανιψιά γνωστού βαρύτουνου της εποχής. Από πολύ μικρή ηλικία, ο Γιώργος Ζαμπέτας έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική, αφού παράλληλα με την απασχόλησή του στο κουρίο του πατέρα του ως βοηθός, σκάρωνε κρυφά στο μπουζούκι τις πρώτες του μελωδίες που είχε κρεμάσει στον τοίχο ο πατέρας του. Οτιδήποτε στη φύση υπαρήχε ήχο, τον συνάρπαζε και τον βοηθούσε στις συνθέσεις του, σύμφωνα με όσα ο ίδιος έχει εκπληστηρευτεί. Το 32, σε ηλικία μόλις 7 ετών, κερδίζει το πρώτο του βραβείο ως μαθητής της πρώτης δημοτικού, παίζοντας το πόρτο του τραγούδι σε σχολικό διαγωνισμό. Παρά τις αντιδράσεις, ο μικρός Γιώργος συνέχισε με απόλυτη προσήλωση να υπηρετεί τη μεγάλη του αγάπη, ενώ η γνωριμία του το 38 με τον Βασίλη Ζητσάνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Το 40 η οικογένεια Ζαμπέτα μετακόμισε στο Εγάλεο και από τη στιγμή εκείνη ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη, της οποίας εμπνεύστηκε και χάρισε το προσωνύμιο City κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στη Βρετανία. Το 42 και κάτω από συνθήκες ανέχειας λόγω της κατοχής, ο Ζαμπέτας δημιουργεί το πρώτο του συγκρότημα με το οποίο τραγουδούσαν καντάδες στα κορίτσια. Μάλιστα. Αυτό θα πει Ζαμπέτας, έτσι. Πόρε παιδί μου. Υπηρέτησε και στην ορχήστρα του Μάνου Χατζηδάκη. Πήγε μαζί με την Μελίνα και τον Ντασέν στο Παρίσι για την με την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» και διασκέδασε και τους Γάλλους και τους Έλληνες εκεί με τον μπουζούκι και την ορχήστρα του. Μάλιστα. And the rest of they say is history. Γιώργος Ζαμπέτας είναι ο μόνος μεγάλος συνθέτης που δεν έχει λάβει ένα βραβείο, ενώ έχει δώσει χιλιάδες τραγούδια σε όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες, άσε εκείνα που έμεινε σε ο ίδιος. Τέλος πάντων, Γιώργος Ζαμπέτας. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι του Ζαμπέτα που έκανε μεγάλη επιτυχία. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, με τον Μανώλη Καναρίδη.

και αμέσως λοιπόν στην δεκαετία του 60 φούντωσε η καριέρα του Ζαμπέτα. Έγραψε μεγάλα τραγούδια για μεγάλους καλλιτέχνες. Δίκημο σχολείου, το 65. Τραγουδίστε μαζί μας.

και πάλι. Μάλλον να κλείσουμε σιγά σιγά το ημίωρο των Αγχών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιώργο Ζαπέτα ακούσαμε εδώ. Ο συνθέτης, είπαμε, χωράει μέσα στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων μορφών του ρεμπέτικου και λαϊκού μας τραγουδιού. Ο Μπουζουξής ήταν ο καλύτερος. Γιώργο Ζαπέτα από το Εγάλεο Σίδη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είπαμε, είμαι εδώ για να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!